0: Νόβο. Πρώνα τη στέτσου που μένει. Ουσία του λάσπη ερώια.
1: Αντισώσε, είσαι νίδα. Τσίστα λιούμπαυ.
2: Έτσι ως που κύσεις.